πόρτες και οι αριθμοί. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μητροπάνο για ό,τι έχει αφήσει στο ελληνικό τραγούδι.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος, πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα.

μια λεπτομέρεια μονάχα έχω του σύμπαντος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα ταμάρι.

Ζήσε τώρα μόνος, ούτε σκέφτηκες. Κοίταζε στην πόρτα κι όλο έκλαιγες. Ζήσε τώρα μόνος.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την ωραία εκπομπή.
1: Θα κάτσουμε μαζί με τον Σπύρο εκεί πέρα.
2: Αμέ.
1: Ε? Για να πούμε τώρα ένα πολύ αντρικό ζεμπέκικο. Άκου πώς θα γίνει τώρα, Σπύρο. Ξεκινάει μια φαντασία στον μπουζούκι ο Χρήστος. Όπως την έχει δείξει ο δάσκαλος. Δάσκαλε, ξεκίνα εσύ λίγο. Όπως την δείχνει ο δάσκαλος. Ακριβώς. Ακριβώς έτσι δεν θα το παίξεις. Λοιπόν. Και μετά ξεκινάει ένα τραγούδι που θέλω να το χορεύσει ο φίλος μου. Ο Ιβάν. Μόνο ο Ιβάν, παιδιά, αλλά κανένας άλλος. Μόνος του.

μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου, στα μέτρα μου ασήμαντος. Πώς να γεννήσει η μιζέρια ένα θαύμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου ένα τάμα. Μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σύμπαντος. Μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα τάμα.

0: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσαχνή.
1: Για να χρησιμοποιήσουμε την γλυκερία γλυκερία ο μεγάλη.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, τόσα άδεια καλοκαίρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δύο χέρια. Πώς πέρασανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πόσες αγκαλιές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

Πώς πέρασανε τα χρόνια, ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, που να το βρω τόσο θάρρος. Πώς πέρασανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο.